0: Time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής

0: πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Γορίλας θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
2: Time, Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM, Cyprus.
3: Οι μεγαλύτερες rock επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM, Cyprus.

0: FM Cyprus 102.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Αυτό δεν το προσπερνάς. Μπαίνεις foodie, βρίσκεις Goodies Burger House, παίρνεις ένα πίτα Goodies Meal και τσουπ, άλλο ένα πίτα Goodies δωρεάν. Το μοιράζεσαι? Foodie, delivering Cyprus.
2: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
3: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
4: Is your smartphone broken, battery draining, or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website, jtech-cy.com, or call us 70,000-560. JTEC, adjacent to Pia Stadium in Paphos. Call us now, 70,000-560.
5: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
0: Now on Rock FM Cyprus.
6: The Breakfast Show.
7: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.

0: Happy Wednesday. It's Rock FM Cypress, Callie Mara, Yatame Jade, and we've got the 60-second news update happening next. All you need to know in 1 minute. It's Rock FM Cypress.
1: The Breakfast Show on Rock FM Cypress, sponsored by Cypress Luxury Escapes and Status Insurance. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: Cyprus is ready for every possible hantavirus scenario, the Deputy Director General of the Ministry of Health said yesterday. Officers monitor protocols from the European Centre for Disease Prevention and draw up Cyprus's contingency strategy. President Christodoulidis met with the European Union Commissioner for Energy and Housing, Dan Jorgensen. They talked about rising energy prices and efforts being made by the EU to address this issue. And finally, a French academic is under investigation for inventing a Nobel-style prize for philology and awarding it to himself. The fake award was given at a very real ceremony in Paris, attended by ministers and Nobel laureates.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be partly cloudy with light dust in the atmosphere. Maximum temperatures will be a few degrees above the seasonal average.
1: Traffic report next.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways. And as always, please wear your seatbelts in the car.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 8 a.m. Rock FM Cyprus.
3: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold-out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Hello there! Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος.
4: Hey, this is Diggers.
0: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
5: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together.
6: Hey, it's Daryl.
7: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
0: Weekday from 7 till 10 a.m.
8: Monday through Friday from 5 to 7 p.m.
9: Saturday and Sunday morning from 9 till 12.
10: Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. Now on Rock FM Cyprus.
11: The Breakfast Show.
12: Yes, please.
1: Rock FM Cyprus.

0: Cyprus. Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
1: Neo Sports Club is the place to be, with fine dining, exquisite signature dishes, like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls, and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends, or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook for our weekly live entertainment schedule, or call 266-2290.
2: So last night your aircon system went off, and today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700 722 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair and maintain your unit and offer a 10-year guarantee. Call 700 722 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: For the ultimate pizza party? Pizza Day, 24th of May at Dado Pizza, Omonias 38 in Limassol. On Sunday, May 24th, grab one of 1,000 pepperoni pizzas for just €1. That's right, only €1. But move fast. Once the 1,000 pizzas are gone, they're gone. Plus, Rock FM Live Link from 12 to 2 p.m., pumping out the best music and keeping the party going at full blast. Pizza Day at Dodo Pizza, Limassol. Sunday, May 24th, 1,000 pizzas. €1 each. Dodo Pizza. Feeding the moment.
7: Pro-Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know-How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
0: Coming up, The Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.

0: Happy Wednesday. It's Rock FM Cyprus. Calimera, Yatame Jade. That is it from me. A big thank you to you for listening and to the Rock FM team. Expat motor, landlord and medical insurance, go to status.com.cy. And if you want a luxurious getaway, go to cyprusluxuryescapes.com. I'll see you tomorrow for midweek Wednesday at 7 a.m. Next up, Daryl takes over with the late morning show. Costas has the rush hour and Diggers with his hilarious sidekick Alexa take over for the drive home. Stay safe and stay rocking to Rock FM Cyprus.
1: Breakfast with Jade. Rock FM Cyprus.
2: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: It's the Late Morning Show with Daryl. Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus. Coming up next, the Late Morning Show with Daryl on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 10 a.m. Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus. We're the only thing hotter than your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done. Got time to rock? It's 12 noon. Rock FM Cyprus.

0: Cypress. She said,
1: pick me up with something cool.
0: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
2: Welcome to Bodybuilding Club Store.
3: Bonjour. I need training equipment.
2: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening, and bands for the legs.
3: Do you have the Pilates reformer?
2: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair, and box. We have anything you need for Pilates training.
3: Oh, ooh la la.
2: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
4: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
5: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
6: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree. Can I play
8: with madness? Rock FM Cyprus goes live from the avant premiere of Iron Maiden, Burning Ambition. Join us Wednesday, May 13th from 5 to 6 p.m. at K-Cineplex Limassol. Feel the energy, the music, the legend of Iron Maiden. Before the movie even begins, be there, be part of it with Rock FM Cyprus. Can I-

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
2: Summer is here in full swing. Is your bedroom calling out for a refresh? Yeverest is here with a brand new collection of bed linen to breathe new life into your space and lift your mood. Bring a touch of nature into your bedroom and dive into the beautiful colors, modern designs and cool fabrics of our summer collection. Visit a Yeverest Sleep Center today, discover our full range of bed linen and choose your favorites for this summer.
3: Neo Sports Club is the place to be, with fine dining, exquisite signature dishes, like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls, and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends, or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook for our weekly live entertainment schedule, or call 266-2290.
4: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
5: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26941555 or see the website greenair-cy.com. Stock προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι
6: 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
7: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Πάφος, ετοιμάσου για μια ολοκένουργια εμπειρία καφέ. Σας προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του Casa Mocator Cafe Bar την Κυριακή 17 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι στην οδό Αγίου Κενδέα 30 στην Πάφο. Απολαύστε υπέροχο καφέ, μουσική από την ομάδα του Rock FM Cyprus, ψυχαγωγία και κεράσματα για όλους. Έλατε να περάσουμε υπέροχα μαζί στο Casa Mocator Cafe Bar. Μια νέα εμπειρία στην Πάφο.
0: Rock FM Cyprus.
9: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection and the hottest rock south of the North Pole.
10: Rock FM Cyprus and Cyprus Airways are sending you to Athens for Gorillaz Live. Text now on 5588 for a chance to win.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Καλό μεσημέρι. Καλώς ορίσατε στο Rock ραδιόφωνο του νησιού. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας με το Rush Hour. Όπως κάθε μέρα άλλωστε, τα μεσημέρια λίγο μετά τις 3, πίνοντας καφεδάκι και μέχρι τις 5. Και βέβαια κοντά μου έχω πάντα τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Τετάρτη και 13 σήμερα, cool. Όχι Τρίτη και 13, Τετάρτη και 13. Ουφ, τη λιτώσαμε. Μια χαρά Τετάρτη είναι. Ήρθε η Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε εδώ στον Rock FM Cyprus, την διεθνή η φωνή του νησιού. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Μην πάτε πουθενά, μέχρι τις 5 ωραία θα περάσουμε. The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol.

Μεσημέρι Τετάρτης, είστε πάντα συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Να πω και hello στους ακροατές μας που μας ακούνε και από τη Λέμεσο σήμερα. Κλασικά η συχνότητά μας εκεί είναι 93,7. Και μιλώντας για τη Λέμεσο, παιδιά, μην ξεχαστείτε, το G-Fest επιστρέφει και ο Rock FM Cyprus σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το πιο πραγματικά εκρηκτικό metal διήμερο της χρονιάς. Σημειώστε την ημερομηνία 20 και 21 Ιουνίου. ETCO στη Λέμεσο, το οποίο πραγματικά θα πάρει φωτιά με Textures, Her Last Sight και ένα πολύ ωραίο line-up το οποίο δεν πρέπει να το χάσετε. Αν θέλετε να είστε εκεί, διαδικασία εύκολη νομίζω. Μπαίνετε τώρα στην ιστοσελίδα μας, καλέ, rockfmcyprus.com και πηγαίνετε κατευθείαν στην ενότητα Win, claim your tickets, γράψτε τα στοιχεία σας και τη λέξη βέβαια G-Fest και αμέσως διεκδικείτε εισιτήρια. Μια χαρά. Νομίζω καλά θα περάσετε. Και μιας και ανέφερα την Λεμεσό, αν περάσετε και μια βόλτα από το Zevra Beer Garden, πείτε Rock FM, παιδιά Cyprus, στο σερβιτόρο σας περιμένει έκπληξη. Surprise!

0: Τετάρτη μεσημέρι και ακούτε τι άλλο. Rock of M Cyprus, Κώστας Ζητόπουλος is here, ladies and gentlemen, with Rush Hour. Και πρέπει να σας πω ότι μέσα από την ιστοσελίδα μας rockofmcyprus.com πολλές φορές έχουμε ωραίες εκπλήξεις από ακροατές που ακούν εκτός νησιού από διάφορα μέρη του κόσμου, μεταξύ αυτών και από την Ιταλία. Και μιας και αναφέρομαι στην Ιταλία, παιδιά, Φοντάνα αντιτρέβει. Την ξέρετε την ιστορία. Το γνωστό συντριβάνι, πάει ο κόσμος, ρίχνει ένα κέρμα, κάνει μια ευχή. Τώρα, βέβαια, οι Ιταλοί εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αποφάσισαν να οικονομήσουν και για να μπορέσει να επισκεφτεί το συντριβάνι πρέπει να πληρώσει έτσι. Ένας τύπος λοιπόν πλήρωσε, μπήκε μέσα, παιδιά, αλλά τι έκανε. Βούτυξε μέσα στη Φοντάνα αντιτρέβει. Τρέχαν εκεί οι αστυνομικοί να τον βγάλουν έξω. Του επιβλήθηκε βέβαια και πρόστιμο, 500 ευρώ. Μάλιστα κυκλοφορεί και ένα βίντεο που έχει πολύ πλάκα. Ο άντρας φαίνεται στην αρχή σκεπτικός, αλλά τελικά είναι αποφασισμένος. Κοιτάζει πολύ προσεκτικά το συντριβάνι, φτιάχνει τα ρούχα του όμορφα και ωραία, τα βάζει στην άκρη, παίρνει βαθιά ανάσα και παιδιά τι κάνει. Ρίχνει βουτιά μέσα στο συντριβάνι και κάνει μακροβούτι. 500 ευρώ μακροβούτι, αδερφέ, το κουστούμι σου ήρθε ψηλό. Δηλαδή, έλεος, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, αυτά συνέβησαν στην Ιταλία. Α, μπέλα Ιταλία, buongiorno, come stai, bene, bene, λοιπόν αυτά. Αφήνουμε λιγάκι την Ιταλία, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Καλώς ορίσατε στο Rock of M Cyprus, στην παρέα μου σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου και σήμερα έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό.
1: Time, Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM, Cyprus.
2: There is only one place that can offer a complete fun package of water sports at an unbeatable price, and that's Lachi Water Sports Center. With experienced instructors, you can learn to water ski, wakeboard, sail or windsurf, spend an afternoon exploring the bays by kayak or stand-up paddleboard, and for those with the need for speed, hire a jet ski or take part in our RYA sailing or powerboat courses. For more activities and to book, contact our team on 26322095 or email info@lachiwatersportscenter.com. Lachi Watersports, where the land ends, the fun begins.
3: Δουλειά τέλους. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Fire cooking, cold beer on tap, big sharing plates. A proper backyard in the middle of Limassol's old town. No reservations, no dress code, just show up. Open Tuesday to Sunday from 5 p.m. Zebra Beer Garden, Irina Street, Limassol.
7: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
8: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
9: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge.
10: ProAct Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26819 424.
11: Πάφος, ετοιμάσου για μια ολοκένουργια εμπειρία καφέ. Σας προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του Casa Mocatore Cafe Bar την Κυριακή 17 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι στην οδό Αγίου Κενδέα 30 στην Πάφο. Απολαύστε υπέροχο καφέ, μουσική από την ομάδα του Rock FM Cyprus, ψυχαγωγία και κεράσματα για όλους. Έλατε να περάσουμε υπέροχα μαζί στο Casa Mocatore Cafe Bar, μια νέα εμπειρία στην Πάφο.
12: The Rush Hour, sponsored by Kyriakou Full Page Bookshop in Paphos, on Rock FM Cyprus.
13: Rock FM Cyprus and Cyprus Airways are sending you to Athens for Gorillaz Live. Text now on 5588 for a chance.

0: Με 33 βαθμούς θερμοκρασία σε πολλά σημεία του νησιού, σχετική ζέστη. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Θεόπουλος στην παρέα σας με το Rush Hour κάθε μεσημέρι. Περίπου ένα δίωρο και να σας θυμίσω, παιδιά, ότι συνεχίζετε να διεκδικείτε την ευκαιρία σας να δείτε τους Gorillaz, μια sold out τώρα συναυλία, παιδιά, που θα γίνει στην Αθήνα. Να τη δείτε βεβαίως με όλα τα έξοδα πληρωμένα από την Cyprus Airways, την εθνική αεροπορική εταιρεία του νησιού, που βεβαίως μαζί με τον Rock FM στέλνουν πακέτο, έναν τυχερό ακροατή και το φίλο του ή τη φίλη του, οι φιλενάδες, ανάλογος πως θα πάτε στην Ελλάδα για την sold out συναυλία των Gorillaz, έτσι. Τα πάντα πληρωμένα, παιδιά. Και αυτό είναι εύκολο για να λάβετε μέρος. Όταν ακούτε τραγούδι των Gorillaz να παίζει, μόνο τότε μπορείτε, έχετε χρόνο δηλαδή, μόνο τότε πρέπει να στείλετε ένα SMS, rock, κενό, Cyprus Airways, κενό, το όνομά σας, την περιοχή σας και την ηλικία σας, στο 5588.
1: Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
3: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
4: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialize in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalized advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
5: Neo Sports Club is the place to be, with fine dining, exquisite signature dishes, like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls, and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends, or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook for our weekly live entertainment schedule, or call 266-2290.
6: Is your smartphone broken, battery draining or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website jtech-cy.com or call us 70,000 560. JTEC, adjacent to Pia Stadium in Paphos. Call us now, 70,000 560.
7: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
8: Grandma's Kitchen, homemade with love, served with care. Grandma's Kitchen offers food as grandma used to make it. Find us opposite Tepic University in Paphos or call 26 600 502. We are open from 11:15 until 9:30. Close Tuesdays. Order now via Foodie Vault and enjoy a real meal at your door. Grandma's Kitchen. Pure, authentic, delicious. You'll be back.
9: The world's number one UB40 live tribute band is coming to Cyprus. Rats in the Kitchen, the multi-award winning tribute sensation. A fully live 7-piece band. Come join us at Tala Amphitheater on Friday, 22nd of May. Pizuri Amphitheater the 23rd, Bonamari Beach Bar in Timi on the Paphos Airport Road on 25th, and Ampelone's Outdoor Arena in Peya on 26th of May. For details and tickets, visit kendallevents.com. Don't miss out on this amazing experience. Find us on Facebook or call 968-180-66. Kendall Events, the sound choice.
1: This is New Rock for Cyprus. Kicking the bass drum off the stage. Oh, yeah! Rock FM Cyprus.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 4. Είστε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Το μεξέ ένα φίλο εδώ, ο οποίο μου έχει στείλει μήνυμα. Να σα θυμίσω τα μηνύματά σα μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viper 97610653. Μου γράφει αν υπάρχει άλλη συχνότητα που μπορώ να ακούσω το σταθμό καθαρά στην περιοχή μου. Να σα θυμίσω λοιπόν, παιδιά, ότι μπορείτε εύκολα να κάνετε check όλε τι συχνότητε του σταθμού. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα μα rockfmcyprus.com. Στην παρεούλα μου, το Κυριάκου Full Page Books, εδώ στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Μείνετε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Coming up next, oh yes, the 60 second update with George. Ο Κώστας Στόπλος θα είναι μαζί σας με το Rush Hour την άλλη ώρα.
1: The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: A meeting took place at the presidential palace to review Cyprus's civil protection readiness with the fire season approaching. While the country has its largest ever aerial firefighting fleet, multiple other problems were identified. The president revealed a new United Nations initiative is underway that could lead to a concrete settlement plan for the Cyprus problem before the end of 2026. And finally, a British sailor will attempt a second try to cross the Atlantic Ocean in the tiniest boat ever to do so at 3 feet and 10 inches. He will be alone at sea for 60 days while navigating through shipping lanes and battling weather and sleep deprivation.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be mostly sunny with light dust in the atmosphere. Maximum temperatures will be a few degrees above the seasonal average.
1: Traffic report next.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways and as always, please wear your seatbelts in the car.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus.
3: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 4 p.m. Rock FM Cyprus. From 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show. With Kostas on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus. Yeah.

You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. It's 4 o'clock. Kostas Itoplos is here as always. Επίσης, παιδιά, μην ξεχαστείτε, για σημειώστε δύο ημερομηνίες στο Savino Live 29 και 30 Μαΐου. What the Fuzz Festival 2026. Εισιτήρια μπορείτε εύκολα να διεκδικήσετε από το Savino Rock Bar. Και βεβαίως ο Rock FM Cyprus είναι και media sponsor. Ωραία βραδιά θα είναι αυτή, πρέπει να σας πω. Κατά τα άλλα, με λίγα άλλα. Τετάρτη, μεσημέρι, αρκετή ζέστη σήμερα. Εντάξει, τι θέλαμε, γιατί ο καιρός μας είχε κάνει διάφορα παιχνίδια. Εμείς πίνουμε το δεύτερο καφεδάκι της ώρας, δεκάφο όμως. Μας έχουν απαγορέψει τα κανονικά, τι να κάνουμε. Και όλα, δε βαριέσαι, Κώστας Τόπλος στην παρέα σας. Μείνετε εδώ, στο ροκ ραδιόφωνο του νησιού. Rock FM Cyprus. The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol. On Rock FM Cyprus.

You're listening to the Rock FM Cyprus show, Rush Hour. Oh yes, λοιπόν. Και πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Τον πόλεμο κανείς δεν τον θέλει, παιδιά. Ούτε τον πόλεμο που γίνεται εκεί στο Ιράν με το Ισραήλ κτλ. Δεν τον θέλει κανείς ούτε στην Ουκρανία. Και διαβάζω εδώ κάτι, δεν το είχα προσέξει. Σε μια ασυνήθιστη μάλλον κίνηση, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε, αυτό έγινε κατά την παρέλαση της 9ης Μαΐου, έτσι, για την ημέρα της νίκης, τέλος πάντων, ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στην Ουκρανία κατά πάσα πιθανότητα οδεύει προς το τέλος του. Νομίζω ότι είναι μία μάλλον σπάνια μετατόπιση στη ρητορική του Κρεμλίνου και προσωπικά στον πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος τέλος πάντων συνήθως δεν είναι πιο μαζεμένος με αυτά. Τι να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω αν εννοώ τα αισιοδοξία. Μακάρι να είναι, κανείς δεν τον θέλει τον πόλεμο. Προφανώς, καταρχήν δεν τον θέλουν τον πόλεμο αυτοί οι οποίοι τους αφορά ο πόλεμος, αλλά και όλες οι υπόλοιπες χώρες, ούτε εμείς ούτε κανένας. Μακάρι αυτό να τελειώσει. Stop the war, όπως έχω συνηθίσει να λέω. Κώστας Θεόπλος μαζί σας. Hello there. Να πω και για τους ακροατές μας στη Λάρνακα, από τους 102,1. Τι κάνει Λάρνακα, πώς είστε, παιδιά? Τι κάνετε? Ξέρω ότι με ακούτε εκεί πέρα στις Φινικούδες. Είναι αρκετά μαγαζιά που έχουν βάλει τον Rock FM Cyprus. Πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο κομμάτι. Σε λίγο και πάλι παρέα.

0: To stop your water leak, call 959 33266 959 33266 or visit leakbusters.ltd.
1: Hello there! Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και μαζί θα περνάμε από εδώ και στο εξής παρέα τα απογεύματα εδώ στον Rock FM Cyprus, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και φυσικά με τις μεγαλύτερες rock επιτυχίες. Και εννοείται με θετική ενέργεια και βεβαίως καλή διάθεση, γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι στη Rock Side of the Island.
2: Rock FM Cyprus.

Όλες οι αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες σε όλο το νησί, σε ένα ραδιόφωνο στον Rock FM Cyprus, το ραδιόφωνο που ακούτε αυτή τη στιγμή. Τετάρτη 13 Μαΐου δείχνει εδώ το ημερολόγιο. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας τα μεσημέρια 3 με 5 με το Rush Hour και βέβαια κοντά μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό που και σήμερα σας προσφέρουν ένα εξαιρετικό βιβλίο. Το διεκδικείτε εύκολα απλά με ένα SMS. Λοιπόν, μιλάμε για το End Game, παιδιά, του Jeff Archer. Βραβευμένο κιόλας. Για να το διεκδικήσετε, στείλτε τι άλλο, ένα SMS, γράψτε τη λέξη rock και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε τη λέξη book και κάντε το SMS text, αν θέλετε, στο 1234.

Καλό μεσημέρι. Τετάρτη κιόλας. Κώστας Στόπλου στην παρέα σας. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, μια φάση κουφή που είδα χαζεύοντας μπάλα. Θα έλεγα ότι είναι αδιανόητη φάση, δεν έχω δει πολλές τέτοιες. Εκτυλίχθηκε, παιδιά, στο ρουμανικό ποδόσφαιρο. Το οποίο βέβαια έχει γίνει και viral το βιντεάκι, κυκλοφορεί στο ίντερνετ, έχει πολύ πλάκα να το δείτε. Η γνωστή Στεάουα Βουκουρεστίου υποδέχτηκε δηλαδή την Ουνιρέα Σλομπόζια για την 8η τέλος πάντων αγωνιστική στο γκρουπ υποβιβασμού του ρουμανικού πρωταθλήματος. Μέχρι εδώ καλά. Τώρα, στο 44ο λεπτό γίνεται το εξής κουφό. Γίνεται ένα γέμισμα προς την περιοχή της Θεάουας με τον τερματοφύλακα, παιδιά, κατά λάθος, να συγκρούεται με τον αμυντικό του. Τσουγκρίσαν σαν αυγά. Και η μπάλα κατέληξε στον αντίπαλο. Το τέρμα του μεταξύ, προσέξτε, άδειο. Ο ποδοσφαιριστής προσπαθεί να κάνει σουτ, κάνει σουτ και στέλνει, παιδιά, μπροστά στο τέρμα την μπάλα στο δοκάρι. Έλα όμως που την ίδια κατάληξη είχε και ο συμπαίκτης του που πιάνει την μπάλα, την ξανασουτάρει και ξαναπηγαίνει, παιδιά, απίστευτο, η μπάλα στο δοκάρι σε κενή εστία. Ξέρετε τι αποδεικνύει αυτό? Άμα η ρημάδα η μπάλα δεν θέλει να μπει, βρε αδερφέ, και άδειο τέρμα να έχεις, αν δεν θέλει να μπει ρημάδα η μπάλα δεν μπαίνει. Απίστευτη καντεμιά. Νομίζω, ξέρετε εσείς που ασχολείστε με μπάλα, ξέρετε ακριβώς τι εννοώ. Αυτά. Κατά τα άλλα, να πω hello στους ακροατές μας που μας ακούν από το αυτοκίνητο και οδηγούν, παιδιά. Προσέχετε στους δρόμους. Προσέχουμε. Εντάξει, είστε και κουρασμένοι, δουλειά κτλ. Χαλαρά, προσέχουμε, έτσι. Να πάμε όλοι μια χαρά σπίτια μας.

0: my kind. Rock FM Cyprus is here, ladies and gentlemen, playing all your favorite rock classics. Stay tuned in a couple of minutes. Diggers and Alexa will be here with the drive show. Kostas Itopoulos was here with the rush hour. Και μια και η ώρα είναι σχεδόν 5, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου σχεδόν 2 ώρες. Να είστε καλά, να είμαστε όλοι μας καλά. Αύριο Πέμπτη και πάλι μαζί 3 ώρα το μεσημέρι. Και βέβαια και αύριο θα έχω στην παρεούλα μου τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και φυσικά το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου που αλλού στη Λεμεσό. Φιλάκια πολλά, να είστε πάντα καλά. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν στη συνέχεια τα Sports Updated φυσικά με τον George.
1: The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: Southampton beat Middlesbrough in extra time at St Mary's to book their spot in the Championship playoff final. They now face Hull City at Wembley for a chance to win promotion in the Premier League. Cypriot sailor Pavlos Kondidis secured first place at the Open Croatian Sailing Championship yesterday. He topped the overall standings after 3 days of racing, as attention now turns to the European Championship next week.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 6 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners aged 29.

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 10 χρόνια foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
3: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
4: Visit Sierra Mexican Street Food, situated in the Old Town in Paphos, with a great choice of Mexican food and beautiful modern surroundings, along with a fabulous selection of craft ales, premium beers, and of course tequila and cocktails.
5: We are open daily from 11 a.m. and Thursdays from 4 p.m. Make sure you don't miss our Taco Tuesdays every Tuesday.
4: Visit SierraPaphos.com or call 977-52624. We are not saying we are the best in the world, but just like tequila, always worth a shot.
6: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
7: Grandma's Kitchen, homemade with love, served with care. Grandma's Kitchen offers food as Grandma used to make it. Find us opposite Tepic University in Paphos or call 26600502. We are open from 11:15 until 9:30. Close Tuesdays. Order now via Foodie Vault and enjoy a real meal at your door. Grandma's Kitchen, pure, authentic, delicious. You'll be back.
0: Drive Time with Diggers. Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection and the hottest rock south of the North Pole.

0: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy. Join me every weekday from 7 till 10 a.m. on Rock FM Cyprus for The Breakfast Show. The greatest rock hits, good vibes and a fresh attitude to kickstart your day.
1: Sounds yummy.
2: Rock FM Cyprus.
3: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
5: Spring has sprung and it's time to freshen up your home. At Premier Electrical, we have everything you need for a sparkling clean, from powerful vacuums to energy-efficient washers and dryers. Say goodbye to dust and hello to freshness with top brands at unbeatable prices and special spring savings. Visit Premier Electrical in Paphos and Limassol or shop at premierelectrical.net. Fresh home, fresh savings.
6: Searching for your next gadget? Gadgets House. From cutting-edge devices to budget-friendly options, we've got something for everyone. Smartphones, tablets, laptops, gaming consoles, accessories, and more. Order online on gadgetshouse.com.cy or visit us at Eleftheriou Venizelou 88, Paphos. Gadgets House, where technology meets unbeatable prices.
7: Achilles Jewellery is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewellery from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
8: Πάφος, ετοιμάσου για μια ολοκένουργια εμπειρία καφέ. Σας προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του Casa Mocator Cafe Bar την Κυριακή 17 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι στην οδό Αγίου Κενδέα 30 στην Πάφο. Απολαύστε υπέροχο καφέ, μουσική από την ομάδα του Rock FM Cyprus, ψυχαγωγία και κεράσματα για όλους. Έλατε να περάσουμε υπέροχα μαζί στο Casa Mocator Cafe Bar, μια νέα εμπειρία στην Πάφο.
9: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
10: The Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen.

0: FM Cyprus.
1: Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12
0: on Rock FM Cyprus,
1: the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
4: The Rock.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στα μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.